0: Αλλά.
1: Για να μάθω να μαγειρεύω.
0: Να αναπηρεθεί το κάπι.
1: Μια
0: να μην ακούω το ατάτου.
1: Ασάντε. Τα νομίμα για κουάντα. Μικουαούιο κυκύρι τσάζι, a.k.a. Μπαμπάου ατσάζι. Τα νομίμα για πύλη. Μικουαούιο κυκύρι κυλίντα και απάντα ζαμπί καραγκούλου. Να μου ήρθε όνει καλού δαστιάνγκου Σάμουελ Μασαμάκη, ακίω ο κουάλι. Το πάντα ζαμπί καραγκούλου. Να μου ήρθε όνει καλού δαστιάνγκου Σάμουελ Μασαμάκη, ακίω ο κουάλι.